ζημιά να πατάει όντολα κοιτά. Έμενα να είμαι ένα κόμπο μπαχά η λίτζη, μια η λίτζη, τζάσο σουντε πεκάνι, μενούχο η κοταλά. Αβουτόν, δεκέ τη ζωή κουμπούα. Λέει μα γουάγο μου μάτια σκορά μόνο η γη για σου. Εγώ δεν είμαι εκεί, γιατί δεν είμαι εκεί, γιατί δεν είμαι εκεί, γιατί από τα κεφία μου και σε με πιδεύα ματσακάνω μάσο σε πεκάνια χασού. Λέλη μα γουαγέγι μα ματσαγιά σωτά ούχα. Ενώ σιτέλα τσινε κενκράνι μνα και τσάνι γεγμπρι άσο σούντι τσίτσε τσάνι μα. Μαράνι πιτο πέγι με με. Ya mere ikwesiri ma otule jaso asosu ebeku ne renu hamde kabo.